0: Novo.
1: Πρώνα τη στέτσου που μένει. Ουσί του λέει ερώια.
2: Άντι σώσε, είσαι νίδα. Τσίστα λιούμπαυ.
3: Έτσι ως που κύσει.